Φέτος γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Φέτος οδηγούμε με περισσότερη ασφάλεια για εμάς και τους γύρω μας. Μία προσφορά από τον Παλμού 983 και τη Λέσχη Αυτοκινήτου Κεφαλονιάς.

0: Γεια σας, είμαι ο DJ Pico και κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά εδώ στον Παλμό 983
1: ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
1: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Με το πιο ερωτικό μίξ που ακούσατε ποτέ.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 983.

Είναι δροσερός. Είναι απολαυστικός. Είναι ο Παλμός 983. Αυτός είναι το καλοκαίρι σου.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
1: Όταν ακούς αυτό. Να μου...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 5.

ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούς Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
4: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
5: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει. Παλμός, Παλμός. 98,3.

Μαχιό, πετσέτα, γυαλιά, αντιλιακό και ο αγαπημένος σου μουσικός σταθμός. Παλμός 983 και στην παραλία έχεις ραδιόφωνο.

0: τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Παλμός Κεφαλονιά.
4: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.
5: Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στο όμορφο Πυργί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.
6: Όταν ακούσα

0: τον Παλμό 983. Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
1: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει: κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 87654. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
4: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
4: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
2: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
4: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
2: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
4: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
2: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
4: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
2: Τηλέφωνο 2671 102 639.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιάφο Κάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
9: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
10: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT. ΣΕΔΠΕΚΑΤ στο sedpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
11: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
12: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
11: Τι λες τώρα?
12: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
11: Κρέμα μία.
12: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
11: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
12: Κρέμα μία.
11: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
12: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
13: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
14: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
15: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
16: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Χρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710 22 937 και 6948 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.

0: Παλμός 983. Παίζει για σένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
1: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
2: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
1: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
2: Τι να αρχίσουμε?
3: Συγγνώμη.
1: Αρχίσαμε.
3: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
3: Ναι, στο Βασιλάκη.
1: Στο Βασιλάκη πάμε.
3: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
2: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
1: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
4: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
2: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
5: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός. Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλη γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλη γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλη γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλη γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
6: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
5: Από ένα απλό μερημέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
7: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
8: Άμι καμίο αλόρα. Άκουσέ με. Τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile. Βέρα κουαλιτά, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
8: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
10: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
11: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
10: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
11: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
10: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
11: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
10: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκίλια Αργοστολίου.
11: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
12: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε τα πιτοκαθαριστήριο.
13: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
14: Και αν δεν έχει ήλιο?
13: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
14: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον καθαρούλι?
13: Ποιος καθαρούλης?
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
16: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς.
17: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
18: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
19: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο. Στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
20: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
21: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
20: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
21: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
22: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
23: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
22: λίρες Αγγλίας
23: και ρολόγια γνωστών οίκων.
22: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
23: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
22: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
23: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
22: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
23: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42075.
22: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?

0: Κολλασμένα. Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
5: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
1: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνει σαν γουρούνι!
0: Μα είμαι γουρούνι!
1: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι. Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής. Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες?
2: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
3: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
4: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
6: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
7: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
6: Στη Διπέ Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-94090.
8: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
9: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην Βιπέ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις? Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
10: Δεν σου λέει την ώρα? Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό? Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων? Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
11: Μπαταρία. Η καρδιά του αυτοκινήτου. Επίλεξε μέσα από ευρεία γκάμα επώνυμων μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
5: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
12: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
8: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας.
13: Ξυλοτεχνικής Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
14: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
15: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλε και κουαλιτά. Καπίση.
16: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
15: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
17: Δύο τροχή, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
18: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
19: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
18: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
19: Τι να αρχίσουμε?
20: Συγγνώμη.
18: Αρχίσαμε.
20: Καλημέρα, τι κάνεις?
19: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
20: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
18: Στο Βασιλάκη πάμε.
20: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
19: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
18: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει. Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
19: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
20: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
19: Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στο όμορφο Πυργί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.

Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.

0: καλοκαίρι αρχίζει στα Γιούπι. Κουβαδάκια, μπρατσάκια, ομπρέλες και ό,τι άλλο θέλετε για το καλοκαίρι σε τιμές Γιούπι.
1: Καλοκαίρι στα Γιούπι! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι. Κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.
2: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
3: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
4: Τώρα και delivery από την Wall.
5: Το σύστημα SetPekat ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SetPekat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SetPekat στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γυμνής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
8: Αγάπη μου, γύρισα.
9: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
8: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
9: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια χρατσουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
8: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
9: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
10: Φανοποιείο βαφείο Best Auto Repair in Town.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
10: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
9: Δηλαδή, σαν καινούριο.
10: Best Auto Repair in Town.
9: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκύλια.
10: Η κορυφαία σας επιλογή.
11: Take a break.
12: Χαλάρωσε.
11: Χαλάρωσε.

0: όμορφα με καφέ, σνακς, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία Τραπεζάκι και Φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
1: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
2: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
1: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά. Στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
1: Μεταφερθήκαμε.
2: Locksmith Κλειδαράδικο.
0: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
2: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
1: Πού είπες?
2: Στον Περιφερειακό ΔΕ, τηλέφωνο 26710-28884. Και με απλά πάρκινγκ.
3: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Trattamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες? Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All day seaside bar, Trattamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
4: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104. Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στις Ιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
6: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
7: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
6: Α, και η κουζίνα?
7: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
6: Καλά. Η μαμά? Πού είναι η μαμά?
7: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
8: Ξεφορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομηνύσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 28009.
10: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίτες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
11: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937-1722-12.
12: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
13: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
14: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
13: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
14: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
13: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
14: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
13: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
14: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
13: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
14: Τηλέφωνο 2671-102-639.
13: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
15: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-10-22-910.
16: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
2: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
1: Και αν δεν έχει ήλιο?
2: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον καθαρούλι?
2: Ποιος καθαρούλης?
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
4: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
5: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277. Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr. Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Βέστα. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πωλούνται και μεμονωμένα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Μπαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
7: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
8: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
9: Τι έχουμε εδώ?
10: Πήρε νερό.
9: Νερό? Αδελφοί, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
10: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε.
9: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στο Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφοί, γρήγορα, γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αναντικατάστατο, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
11: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30. Και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στις Ιτεμπόρων 44.
12: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.
13: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και Πι Τσόνις Ωμικρόν Έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και Πι Τσόνις Ωμικρόν Έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710 22331. Βίτα και Πι Τσόνις Ωμικρόν Έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
14: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710 22937 και 6948 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό.

0: Η οθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ' το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάντε την μοναδική. Dr. Phone. Στη Σιντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
1: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις ΩΜΕ. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' Τσόνις ΩΜΕ. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710 22331. Β' και π' Τσόνις ΩΜΕ. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
2: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe, love the moment.
3: Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
4: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
8: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
9: Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλούνται όλα τα παιδιά να επιβιβάζονται. Το διαστημόπλοιο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Attention please, all children get on board. The spaceship is ready to take off.
10: Αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν διακοπές στον πλανήτη τους. Πλανήτης Γιούπι. Μπρατσάκια, κουβαδάκια, παιχνίδια και ό,τι αρέσει στα παιδιά σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι. Κοκκίλια Αργοστόλη. Καλοκαίρι στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις ντροπή.
9: Πού πάτε, μαντάμ. Είπαμε μόνο παιδιά.
11: Ήρθες. Καλώς τον.
12: Πού, πού. Πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
11: Στην κατσαρόλα.
12: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
11: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
12: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
11: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
12: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
11: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
12: Τηλέφωνο 26710-24300.
11: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
13: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
14: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Όμικρον Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Όμικρον Ε. Στον δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Όμικρον Ε. Σταθερά η επιλογή σας.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βεργωτής, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Προπόληση εισιτηρίων, Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

0: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
1: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
0: Τι λες τώρα?
1: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
0: Κρέμα μία.
1: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
0: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
1: Κρέμα μία.
0: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
1: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
2: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
3: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710 24 227.
4: Take a break.
5: Χαλάρωσε.
4: Χαλάρωσε. Take a swim.
5: Ζήσε το καλοκαίρι.
4: Take your time.
5: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα, με καφέ, σνακς, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία Τραπεζάκι και Φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
6: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
7: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
8: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
7: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
8: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
9: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
10: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
9: λίρες Αγγλίας
10: και ρολόγια γνωστών οίκων.
9: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
9: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
10: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
9: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
10: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
7: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
11: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
12: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Αγγέλο Διονύση Δεμπόνου 8, Εργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
13: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
14: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, μπες στο Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοπίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
15: Κουκλά, σε μένα μιλάς.
16: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε.
15: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το Car Spa Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
16: Έγινε, κουκλά, τα λέμε.
15: Πού πας?
16: Στο Car Spa Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
15: Μα.
16: Θα ανεβάσω story. Άντε, γεια.
17: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
18: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-87654. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
19: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
1: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά. Στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.

Ψάρεσε. Ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Παλμός 98,3.

0: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe, love the moment.
1: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
0: Το meeting point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer mood. Fresh vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710 23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
2: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710 22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
3: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
4: Αμίκα μία αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile. Βέρα κουαλιτά, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
4: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
6: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
7: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Μπαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Μπαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Μπαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
8: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην κεφαλαιοδρομία.
10: Σαλονιά.
11: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΔΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
12: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
13: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
12: Μα, είμαι γουρούνι!
13: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
14: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
15: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
16: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
17: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
18: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
19: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σου.

0: έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στο όμορφο Πυργί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.

0: Στα πουλά τα Σάνης, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
1: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
0: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
2: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
3: Μεταφερθήκαμε.
4: Locksmith Κλειδαράδικο.
2: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
4: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
3: Πού είπες?
4: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26 710 28 884. Και με άπλα πάρκινγκ.
5: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αεροκίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
1: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26 710 24 227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
0: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονοτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιάφο Κάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο. Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης να φτιάξεις πάρκινγκ.
6: Ο My Money's.
0: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας. Ο My Money's. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο My Money's στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
11: Αγάπη μου, γύρισα.
12: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
11: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
12: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
11: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
12: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
13: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
13: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
12: Δηλαδή, σαν καινούριο.
13: Best Auto Repair in Town.
12: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
13: Η κορυφαία σας επιλογή.
14: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί?
15: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
14: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
15: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
14: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
15: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
14: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
15: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
14: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
15: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
14: Τηλέφωνο 2671-102-639.
15: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Παλμός και Φαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
3: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων και Φαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων και Φαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
6: Προπόληση εισιτηρίων, Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ, στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.
1: Όταν ακούς αυτό,

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3.

0: Τα πουλά τα Σάμις. Εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και αλαψιτά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
1: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
0: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο C-Mark και το Steam. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
6: Τι είπε ο ποιητής?
5: Ψιστήρι λέμε.
7: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
5: Γυροψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710-29977.
6: Έγραψες!
8: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
9: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
10: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
11: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
0: Mm-hmm.

0: αποφασιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All Day Seaside Bar, Trattamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
2: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
1: Μα, είμαι γουρούνι!
2: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
3: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
4: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-01354.
5: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
6: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.

0: Πάλι.
1: Η πηγή της μουσικής σου όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Παλμός 983.

0: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
1: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
1: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
1: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
0: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
1: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
0: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 2671 102 639.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
2: Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Βέστα. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πωλούνται και μεμονωμένα. Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά. Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
3: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
4: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
3: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
4: Τι να αρχίσουμε?
5: Συγγνώμη.
3: Αρχίσαμε.
5: Καλημέρα, τι κάνεις?
4: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
5: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
3: Στο Βασιλάκη πάμε.
5: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
4: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
3: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
6: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
4: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
7: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός. Σε ένα παγόρο
8: μέσα. Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Take a break. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Take a swim. Ζήσε το καλοκαίρι. Take your time. Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα με καφέ, snacks, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία Τραπεζάκι, Κεφαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
10: Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
11: Τι έχουμε εδώ?
12: Πήρε νερό.
11: Νερό? Αδελφοί, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
12: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε.
11: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στο Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφοί, γρήγορα, γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αντικατάστατο, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
10: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 με 2.30. Και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη Σιτεμπόρων 44.
13: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάστιχα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
11: Τι είπες, αγόρι μου?
13: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
11: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
13: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
14: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
15: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά Αργοστόλη.
16: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
17: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
16: Τι λες τώρα?
17: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
16: Κρέμα μία.
17: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
16: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 7 10 22 2 37.
17: Κρέμα μία.
16: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
17: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
18: Ήρθες, καλώς τον.
11: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
18: Στην κατσαρόλα.
11: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
18: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
17: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
18: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
17: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
18: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
17: Τηλέφωνο 26 7 10 24 300.
18: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
11: Τι έπαθες, βρε, η μέση σου?
19: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
11: Άντε, βρε, και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
19: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
20: Είναι βαριά η κούπα.
17: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26 7 10 25 139.
19: Παίζει καλή μπαλίτσα.
20: Είναι βαριά η κούπα.
21: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 12.
1: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά, στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.

Παλμός 983. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ το επόμενο τραγούδι.

0: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
1: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
2: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλες στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψισταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
4: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης, έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
5: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
1: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό, all day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products.
6: Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe, love the moment.
7: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Κούκλα, σε μένα μιλάς.
11: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε.
10: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το CarSpa Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
11: Έγινε, κούκλα, τα λέμε.
10: Πού πας?
11: Στο CarSpa Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
10: Μα.
11: Θα ανεβάσω story. Αντέ, για.
12: Για αυτοκίνητα μοντέλα CarSpa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. CarSpa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο. Είναι στο χέρι μας.
13: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710 22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.

Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή, 16 Αυγούστου, στο όμορφο Πυργί, σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη, που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.

0: Smith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
1: Μεταφερθήκαμε.
2: Μεταφερθήκαμε.
3: Μεταφερθήκαμε.
2: Κλοπ Σμιθ Κλειδαράδικο.
0: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
3: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
1: Πού είπες?
3: Στον Περιφερειακό ΔΕ, τηλέφωνο 26 710 28 884. Και με απλά πάρκινγκ.

0: καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Δεν σου είπα, έβαλα panic button.
4: Πάνικ εννοείς.
5: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
4: Ρε Γιώργο.
5: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
4: Πίνασες.
5: Έλα στην κεντρική πλατεία του εργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
4: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
6: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέ ακτήρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
7: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All Day Seaside Bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακή μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All Day Seaside Bar, Tratamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
6: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
0: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
6: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
0: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
6: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
0: Στη ΒΠΕ Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-94090.
8: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
9: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίσει.
10: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
9: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
6: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
4: Ήρθες, καλώς τον.
11: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
11: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
11: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
4: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
11: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
4: Καλυψούς Βεργοτή 3, Αργοστόλη.
11: Τηλέφωνο 26710-24300.
4: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
12: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Μπαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Μπαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
13: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713 02104.
14: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι μία.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, η...
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.
3: Daily Couscous

0: 6 του Αυγούστου. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα να πούμε. Είναι τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Γιορτάζει ο Σωτήρης σήμερα.
0: Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Χρόνια πολλά, Σωτήρη.
0: Που πηγαίνοντας στο πλαστικό, οφείλει να γιορτάζει μετά από αυτό, γιατί είναι τη μεταμορφώσεως.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε τη γιορτή σας. Είναι μεγάλη γιορτή. Εμείς στο νησί μου έχουμε μεγάλο πανηγύρι και χτες είχαμε, χτες το βράδυ, ναι, στην Αιγιάλη και σήμερα έχουμε στη χώρα της Αμοργού, όπου εκεί είναι και το μετόχι του Σωτήρος.
1: Το μετόχι του Σωτήρος.
0: Ναι, είναι το μετόχι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Okay. Τι σου λέω. Ένας Μασούτης πάντως είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κεντρισμένος. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Που χάρη σε αυτήν, για κάθε 40 μίβρες με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτονόητο. Είναι όμως πάρα πολύ κερδοφόρο. Συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις. Και αν έχεις και το application του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, τώρα στις διακοπές μπορείς να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Έτσι.
0: Λένα ζευγαρά έρχεται, εσύ δεν πας πουθενά. Γιατί μόλις ξεκινήσαμε.

0: Θοδωρής Φέρης, ο τρομοκράτης, επίθεση και είσαι άλλα τέτοια τσιτάτα.
1: Τσιτάτα, ο Θοδωρής.
0: Έχει και πες το, Μέρτς.
1: Και η Άννα Βύση έχει Μέρτς.
0: Και η Άννα Βύση έχει Μέρτς. Αλλά η Άννα Βύση δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια, ρε παιδί μου. Η Άννα Βύση είναι όλα.
1: Είναι όλα τραγουδιστή.
0: Είναι pop, είναι rock, είναι λαϊκή, είναι heavy metal, άμα θες. Τα πάντα όλα μπορεί να κάνει.
1: Θα μπορούσε να είναι τα πάντα όλα, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η Άννα Βύση, κατάλαβες.
1: Όντως, έχεις δίκιο. Έχεις το απόλυτο το δίκιο, πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Πάντα το είχα. Όχι επειδή είμαι μπροστά, όχι επειδή είμαι εγώ, αλλά πάντα το είχα. Γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι τέτοιο άνθρωπο. Είναι λίγο άσχημο αυτό που μου κάνεις bowling.
1: Καθόλου.
0: Μου κάνεις bowling.
1: Βέβαια, με τις κορίνες, εγώ είμαι αυτή.
0: Όλο πιο

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με πάρα πολλά διλήμματα καλοκαιρινά, εντάξει, γιατί
0: καλοκαιρινά φίλια
1: τόση ώρα για ένα καφέ, έτσι
0: τόση ώρα για ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά το μετάγεις, η κατάστασή σου είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Τι να κάνω, έβλεπα μετά τις θερμίδες και σκεφτόμουν και έλεγα, παιδιά, είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος. Είμαι ακριβώς αυτό, όταν μπαίνω σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, τέλος πάντων, για να κάνω την παραγγελία
0: μου. Ναι, έχουμε δει και στα άλλα.
1: Ναι. Καλά, όταν μπαίνω λοιπόν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον για να κάνω την παραγγελία μου, είμαι ο Παναγιώτης που μπαίνει μέσα στα μαγαζιά για να πάρει πράγματα για το σπίτι του να το ανακαινήσει. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό. Γιατί θέλω 6 ώρες. Και στις 6 ώρες, τουλάχιστον ο Παναγιώτης θα φύγει με 10 πράγματα. Εγώ θα πάρω τίποτα.
0: Ένα.
1: Παθαίνει ένα κόλλησμο.

0: Daily Couscous.
1: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
2: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
3: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
4: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
5: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
4: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
5: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
6: Είναι βαριά η κούπα.
7: Ψητοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης, κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
5: Παίζει καλή μπαλίτσα.
6: Είναι βαριά η κούπα.
8: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
9: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά. Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η τεχνολογία αλλάζει.
12: Το ίδιο και εμείς.
13: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
14: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
14: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
14: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
11: Επιδιόρθωση και βελτίωση του αυτοκίνητου σας. Μόνο στον ειδικό. Παντός τύπου επιδιορθώσεις και ανακατασκευές. Σε μίζες. Δυναμό. Για κάθε τύπο οχήματος. Με εγγύηση ποιότητας και υπευθυνότητας. Μόνο στην Electro Team Μαρκέτος. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
12: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 26 71 02 92 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
15: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο.
16: Step into another world.
15: Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.
16: From sunrise to late night.
15: Καφές, φαγητό, ποτό, all day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση.
16: Endless summer mood.
15: Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26 710 91 608. Live the vibe, love the moment.
17: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26 710 22 795. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
18: Τώρα και delivery από την Wall.
19: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε.
1: Σε ό,τι φάση
0: και, να είστε, σίγουρα θέλετε να ακούτε την καλύτερη μουσική αυτή που παίζουμε εδώ.
1: Εγώ μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι είναι σε μια φάση διακοπών τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων.
0: Και να μην κάνεις διακοπές, είσαι σε φάση διακοπών.
1: Αυτό, συμφωνώ.
0: Είσαι στο mood.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί είναι Αύγουστος και λες τον Αύγουστο, ναι. Πέφτει. Δηλαδή η μηχανή κατεβάζει λίγο τις τροφές. Και είναι και λογικό.
1: Είσαι εσύ άνθρωπος που θες να τα οργανώνεις όλα στις διακοπές σου με κάθε λεπτομέρεια ή τύπου τελευταία στιγμή, παιδί μου, ό,τι γίνει.
0: Κοίτα, κάνω έναν ιστό. Δηλαδή, λέω, ναι. Θα πάω εκεί, θέλω να κάνω 1, 2, 5, 8.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάτσω να πω. Σηκώνομαι στις 9 και 4, 9 και μισή έχω κατέβει για πρωινό. Στις 10 η ώρα έχω τελειώσει το πρωινό. Στις 10 και μισή πάω εκεί. Δηλαδή, κάνω ένα προγραμματισμό γενικό στο μυαλό μου.
1: Για το τι θες να κάνεις.
0: Για το τι θα ήθελα να κάνω. Τι θα ήθελα. Δεν θα πιεστώ όμως.
1: Okay.
0: Δεν θα πιεστώ να το κάνω. Okay. Γιατί είμαι σε διακοπές.
1: Okay, ναι.
0: Αλλά έχω ένα πλάνο. Δηλαδή, δεν είμαι ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Σαφάρι, αυτή είναι η διαδικασία.

0: Στον Αμπανδίνα μ' αγαπάς, η οποία και αυτή κάνει τις ωραίες τις διακοπές. Βλέπουμε δηλαδή και στα social που είναι στην Κρήτη κτλ.
1: Χαμός. Έβλεπα και την Νατάσα Θεοδωρίδου τις προάλλες. Και αυτή κάνει τις ωραίες τις διακοπές μαζί με τις εμφανίσεις που κάνει. Γενικά
0: η Νατάσα όμως κάθε χρόνο πάει σε πολλά θέατρα. Έχει άλλο μενταλιτέ στις συναυλίες.
1: Και συναυλίες που έχει. Αλλά το απολαμβάνει. Κάνουμε τις, πώς το λένε, και η μία και η άλλη κάνουν τις διακοπούλες τους και ετοιμάζονται τώρα.
0: Νομίζω ότι όσο και να φαίνονται κοντινά, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω άλλο μενταλιτέ έχει η Δέσποινα Βανδύ και άλλο μενταλιτέ έχει η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Σίγουρα.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου την έχω πιο workaholic.
1: Λες.
0: Τη Δέσποινα Βανδύ την έχω πιο business mind.
1: Περίμενε. Τη Δέσποινα την έχει πιο business
0: mind.
1: Mind και τη Νατάσα πιο workaholic. Όντως.
0: Ναι. Δηλαδή, πιο επιχειρηματικά σκεπτόμενη είναι η Δέσποινα. Που έχει κάνει τα Golden Ray και τα λοιπά.
1: Αν σκέφτεσαι φτιάξει και το brand, ναι, σίγουρα.
0: Ενώ η Νατάσα, νομίζω ο workaholic, της αρέσει πολύ η δουλειά και σκάψιμο. Κατάλαβες.
1: Εγώ νομίζω ότι η Δέσποινα.
0: Δεν στείλω τεμπέλα τη Δέσποινα, στείλω πιο business mind.
1: Άλλο θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι η Δέσποινα σκέφτεται και λίγο. Επειδή ας πούμε τα παιδιά της Νατάσας έχουν πάρει και την πορεία του στον δρόμο του, τα πάντα όλα. Θεωρώ ότι η Δέσποινα σκέφτεται και λίγο και τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, αφού η Μελίνα είναι πολύ στον Golden Ray μέσα.
1: Αυτό, αυτό. Πολύ, δηλαδή πολύ. Το έχει.
0: Ένας λογαριασμός έρχεται, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

0: αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίτης, Daily Couscous ακούς, εδώ είσαι συντονισμένος. Είμαστε σε αυτό έτσι, δεν είμαστε στην καρδιά. Είμαστε στο τρίτο μέρος του καλοκαιριού. Καρδιά δεν το λες. Έχουμε φύγει από την καρδιά. Η καρδιά είναι 15 Ιουλίου, ρε Ελένια.
1: Παναγιώτη, ποιος πάει 15 Ιουλίου διακοπές? Στατιστικά.
0: Δεν μιλάω για διακοπές. Σου λέω καλοκαίρι. Αν καλοκαίρι είναι 3 μήνες, δηλαδή Ιούνιος με Αύγουστο, η καρδιά του είναι 15 Ιουλίου.
1: Αρχικά εγώ θεωρώ ότι.
0: 6 του Αυγούστου δεν το λες καρδιά.
1: Εγώ θεωρώ. Λες σήμερα μια καρπούζι. Εγώ θεωρώ ότι η καρδιά του καλοκαιριού είναι 15 Αύγουστο. Γιατί θεωρώ. Άκουσέ με! Άκουσέ με! Κούρασέ με, αντέχω! Κούρασέ με!
0: Κοπέλα είναι τρελή. Είναι για εγκλισμό.
1: Και βάσει καιρού.
0: Εντάξει.

0: Daily Couscous.
1: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
2: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivdi Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
3: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας. Για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
4: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' τσόνης όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' τσόνης όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
5: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
4: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιάφο Κάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
0: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
8: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις!
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη! Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές! Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί!
8: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού!
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
8: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
7: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
8: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
7: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
8: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
7: Τηλέφωνο 2671-102-639.
8: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
4: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
9: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
10: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
11: Και αν δεν έχει ήλιο?
10: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει? 2-3 μήνες.
11: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
10: Ποιος Καθαρούλης?
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878. Daily.

0: πολύ ωραία εκπομπή. Με καμπάνες ξεκινήσαμε, με Κωνσταντίνο Αργυρό. Και για σένα που ακόμα και στις διακοπές, για μένα ψάχνεις να βρεις την ευκαιρία. Ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε τώρα σκέφτομαι, που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, έχουν πέσει λίγο οι ρυθμοί. Σκέφτομαι όλη αυτή την ανακαίνιση που είναι να γίνει το Σεπτέμβρη. Και τσεκάρω. Mm. Λέω, πήγαμε ας πούμε στη Βιοκαρπέτ ή διαλέξαμε τη μοκέτα την πολύ ωραία για το στούντιο, διαλέξαμε τα χαλιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Διαλέξαμε τα πάντα. Και λέω, δεν πρέπει αυτό το μοιραστώ με εσάς. Ένα και είναι ένα δώρο έχουν, παιδιά, οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν συγκλονιστικές προσφορές. Και επειδή στο μυαλό μας η Βιοκαρπέτ είναι συνηθισμένη μόνο με το χαλί, θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Εγώ θα σου πω τουλάχιστον ότι για μένα, στο μυαλό μου, Βιοκαρπέτ πήγαινα για χαλί. Mm. Αλλά άμα πας θα βρεις τα πάντα. Έχει συγκλονιστική ποικιλία με χαλιά, απίστευτη ποικιλία με μοκέτες, αλλά έχει και για λευκά είδη και έχει απετσέτες. Στις πετσέτες, πετσέτες είναι τα λευκά είδη.
1: Ναι, μπορεί. Ναι. Σεντόνια, πετσέτες.
0: Έχει, έχει πώς το λένε, στρώματα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία. Πες το.
1: Έχει κουρτίνες.
0: Κουρτίνες. Τα πάντα όλα, παιδιά. Δηλαδή, ό,τι θέλεις. Και έχει και πάρα πολλά. Δηλαδή, έχει την κουρτίνα την blackout. Έχει την κουρτίνα την απλή. Έχει που μπορείς να διαλέξεις και υφάσματα για τα. Για τα επιπλά σου.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τα ωραία
1: αυτά
0: που είχαμε δει. Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Παιδιά,
1: έχεις
0: μιλάμε δίκιο. Συγκλονιστική ποικιλία.
1: Βασικά έχει τα πάντα, παιδιά.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Αξίζει να πάτε έτσι μία βόλτα, να εκμεταλλευτείτε και το ένα στην ένα.
0: Και γενικότερα, παιδιά, είμαστε σε μία περίοδο εκτόσεων τώρα. Έχει, οπότε είναι, γενικότερα, αν δηλαδή βρίσκεσαι στην Αθήνα, δεν έχει φύγει διακοπές, εκμεταλλεύσου το προς όφελό σου και πες αυτό το πάρω, θα το πάρω. Α, το πάρω σε καλύτερη τιμή. Έτσι. Ένας Μασούτης
1: είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας Μασούτης, γιατί εμείς σκεφτόμαστε για σας, όπως καταλαβαίνετε, σε όλα τα επίπεδα. Θέλετε σε ανακαίνιση, σας το έχουμε. Θέλετε σε καθημερινά, στο σούπερ μάρκετ σας, παιδί μου, σε αυτά που μπαίνουν μέσα στο σπίτι σας. Και το θέμα δεν είναι μόνο να είναι οικονομικά. Το θέμα είναι να είναι και τις καλύτερες ποιότητες. Γιατί
0: ειδικά
1: στο Μασούτη, ακριβώς.
0: Τα προϊόντα της που είναι και οικονομικά, αλλά είναι και συγκλονιστικά ποιοτικά.
1: Γιατί εμείς είμαστε εδώ για να το μοιραστούμε αυτό μαζί σας. Ό,τι κάνουμε για εμάς το λέμε και σε εσάς και σας το επικοινωνούμε. Υπάρχει η μάσκα, πάντα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Αν επιλέξετε και τα προϊόντα της ειδικής που λέγαμε πριν από λίγο.
0: Εγώ νιώθω ότι το έχουν κάνει και επίτηδες, σου λέει. Θα κάνω εγώ ένα προϊόν το οποίο θα είναι τόσο τέλειο όσο είναι το επώνυμο και θα άρχισε να μου ζητάς μόνο το δικό μου. Έχουν κάνει και επίτηδες, σου λέει. Θα κάνω εγώ ένα προϊόν το οποίο θα είναι τόσο τέλειο όσο είναι το επώνυμο και θα άρχισε να μου ζητάς μόνο το

0: Έχει γίνει σούσουρο. Αυτή είναι η Ανδρομάχη. Daily Couscous εδώ συντονισμένο. Daily Couscous στο Facebook. Daily Couscous στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε μηνύματά σα, προτάσει για ένα Daily Throwback.
1: Ακριβώ. Τώρα. Θε να πάμε εσύ τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Εδώ. Άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Θα σε πάω στο μακρινό 2003.
0: 23 χρόνια πριν.
1: 23 χρόνια πριν. Με τους στίχους να έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος και τη μουσική ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.
0: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Άννα Μαναγιά σου.
0: Καλοκαιρινό είπαμε.
1: Καλοκαιρινό είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την πρώτη λέξη θα το καταλάβεις.
0: Άντρας ή γυναίκα.
1: Άνδρας. Καλλιτέχνης. Μία πόλη με στην τρέλα. Μα εσύ καρδιά μου.
0: Γέλα.
1: Γέλα. Το βρήκες. Ξέχασε όλα τα παλιά.
0: Μια πόλη με στην τρέλα. Μα εσύ καρδιά μου γέλα. Ξέχασε όλα τα παλιά. Ναι.
1: Πιασμένη από το χέρι.
0: Χέρι, χέρι. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Θάλασσα, ήλιος και λανιά. Σαν ναυάγι, σαν Ρομπίνσονες. Δίχως δρόμους και χανό. Και αρχίζω μόνο για το τραγουδάω. Νίνο. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα. Ναι. Το συγκεκριμένο θα μπορούσα.
1: Σίγουρα.
0: Σαν ναυάγι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε.

0: Είναι η Καντάδα, συνεχίζει και αυτό το tour. Λέμε ότι δεν έχουν βγει πολλοί για tour, μια χαρά κόσμο έχει βγει για tour.
1: Καλά, όντως.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εδώ έβλεπα τις προάλλες. Ναι. Τώρα αυτό μιλάμε για δυο μας πίσω. Ότι και η Άννα Βύση κάνει κάποια μικρά. Ένα μικρό...
0: Η Άννα Βύση κάνει κάποια πριβέ.
1: Μα έλεγε ότι στο τέτοιο της, ότι κάπου στο TikTok το είδα, ότι είχε δύο συνευλίες, μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο. Ή λέω βλακείς, και να είναι παλιό, ξέρω εγώ αυτό.
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή ήταν παλιό. Δεν ξέρω, πάντως, ναι. Τέλος πάντων, όλοι, πλάκα-πλάκα, όλοι έχουν βγει σε tour. Και όντως και ο Απόν. Έβλεπα την Ανδρομάχη που έτσι ανακοίνωνε κάποιες ημερομηνίες δεξιά και αριστερά σε live. Γίνεται, ένας χαμούλης γίνεται. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες συναυλίες. Μεγάλες συναυλίες τώρα κάνει, ας πούμε, ο Θοδωρής, π.χ.
0: Η Άννα σου ξαναλέω, νομίζω ότι κάνει πριβέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε πάει σε έναν πάμπλουτο που παντρεύτηκε και τα λοιπά. Πριβέ. Είχε πάει στα Ποσειδόνια. Πριβέ. Νομίζω μία μεγάλη συναυλία έχει και αυτή είναι στο ΆΚΑ.
1: Okay, εντάξει λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση εμείς πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε, διότι τα διλήμματα του καλοκαιριού είναι πάρα πολλά.

0: Daily Couscous.
1: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
2: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
3: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γυμνής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης, έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
2: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
5: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
6: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
5: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
6: Τι να αρχίσουμε?
7: Συγγνώμη.
5: Αρχίσαμε.
7: Καλημέρα, τι κάνεις?
6: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
7: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
6: Στο Βασιλάκη πάμε.
7: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
6: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
8: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
5: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
6: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
3: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
9: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψισταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
2: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
0: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
10: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
11: Τι είπε ο ποιητής?
10: Ψιστήρι λέμε.
12: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
10: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710-29977.
11: Έγραψες!
9: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις 2 κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
10: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
13: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
10: Δηλαδή?
13: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
10: Τι λες τώρα?
13: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
10: Κρέμα μία.
13: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
10: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710-22-237.
13: Κρέμα μία.
10: Στην Αντώνη Τρίτση 64.
13: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
14: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ να λύσουμε τα διλήμματα της κυρίας Ηλένιας Βίλιαμ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μόνο για αυτό το πράγμα ζούμε και αναπνέουμε. Λοιπόν.
1: Camping inclusive all ξενοδοχείο.
0: Αν μπορείς, inclusive all ξενοδοχείο, εγώ θα πήγαινα. Αν είναι και πεντάστερο και όλο με την πισινούλα του, με όλα του, τα λοιπά.
1: Έβλεπα την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένα Καλτζάκη, που πήγε σε ένα από αυτά τα. Αυτές τις κλινικοξενοδοχεία.
0: Στην
1: Ισπανία.
0: Είχα ψάξει εγώ να πάω. 8.000 ευρώ ημέρα. Πού να πας?
1: 8.000 ευρώ ημέρα.
0: Είχα πάει της Λαπρερή, νομίζω, που είχα τσεκάρει να δω. Βέβαια, εκεί πας και φεύγεις άλλος άνθρωπος.
1: Αυτή είχε πάει στην Ισπανία για 7 μέρες σε ένα από τα ακριβότερα, από τις ακριβότερες κλινικές ξενοδοχεία.
0: Είναι σίγουρα 5.000 ημέρα. Σίγουρα.
1: Ναι, και έχει κάνει, αν δεις, vlog την κάθε της μέρα, το τι τρώει, τις θεραπείες που κάνει, τους γιατρούς που επισκέπτεται. Έχουν τα πάντα λίγο μέσα. Από οδοντίατρο μέχρι γιατρό για τα μαλλιά. Δηλαδή τα πάντα. Τους κάνουν όλες τις εξετάσεις. Κάνει detox. Δεν πέρασε πολύ καλά με τον detox, η αλήθεια είναι. Έτρωγε κάτι σούπες και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ναι, βρε μπάνα μου, θα πας μία εβδομάδα όμως και θα φύγεις άλλος άνθρωπος. Θα έχει αλλάξει όλο το μέσα.
1: Ναι, και εκείνη έτρωγε και έλεγε: εάν δεν ζήσω 200 χρόνια μετά από αυτό, δεν ξανάρχομαι εδώ πέρα.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν το πλήρωσε.
1: Όχι, πρέπει να το πλήρωσε.
0: Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
1: Και δεν τα έχει. Ξέρεις πόσα χορηγικά κάνει. Τα έχει και μπράβο στο κορίτσι που τα.
0: Θα ξεκινήσω να βάφομαι. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Σαν τον κύριο έχει δει. Πάμε να ακούσουμε Μιλένη Φουρέιρα, Τζακιό, και ερχόμαστε.
2: Έλα,

0: τόσο έχω συγχυστεί, αλλά τα λέω. Αποφασίσω, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Θυμάσαι έναν κύριο που ήταν οδηγός τρακτέρ και λέει. Που έβαζε το κραγιόν και λέει ωραιότητο, flash line και τα λοιπά.
1: Εννοείται, εννοείται, αγαπημένος μου.
0: Έτσι θα γίνω.
1: Ναι,
0: έτσι θα γίνω στο τέλος.
1: Κανόνας τώρα να θα πας στην Αμοργό.
0: Δεν θα πάω να το κάνω στην Αμοργό.
1: Να σε δώσω κάνω τρακτέρ πάνω στη θάλασσα μέσα.
0: Δεν έχω τρακτέρ στην Αμοργό, δεν έχουμε τρακτέρ. Θα πάω σε μια βάρκα, μια βάρκα. Ήταν μόνο.
1: Κανόνες να σε δώσω άλλη βουγιουκλάκι τελικά και να. Παναγιώτη.
0: Δεν θα έχω προλάβει να κάνω τα ποτέ μου. Πρέπει να. Σας παρακαλώ πολύ, αν μας ακούει κάποια εταιρεία καλλιτικών. Είμαι εδώ, είμαι διαθέσιμος. Πείτε μου. Δεν ξέρω να βάφομαι, δεν ξέρω να κάνω. Αλλά μαθαίνω εύκολα. Είμαι φιλότιμος. Μαθαίνω εύκολα. Mm-hmm. Μαθαίνω εύκολα. Και αρκεί να αξίζει, έτσι. Μην μου πείτε τώρα για να το κάνω για 100 ευρώ.
1: Ακούω, εγώ λέω να συνεχίσουμε και θα.
0: Αλήθεια τώρα αυτή είναι.

0: υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ένα daily couscous φτάνει στο φινάλι του για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνεργότητα θα είμαστε εδώ.
1: Έτσι.
0: Και σας περιμένουμε.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδειούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά. Στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.com. College ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
3: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Walt.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
6: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All Day Seaside Bar, Trattamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες? Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All Day Seaside Bar, Trattamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
8: Αδέσουπα, έβαλα panic button.
9: Πάνικ εννοείς?
8: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
9: Ρε Γιώργο.
8: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
9: Πίνασες?
8: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
9: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710 275 75.
10: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
11: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.

0: καλοκαίρι αρχίζει στα Γιούπι. Κουβαδάκια, μπρατσάκια, ομπρέλες και ό,τι άλλο θέλετε για το καλοκαίρι σε τιμές Γιούπι.
1: Καλοκαίρι στα Γιούπι! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι, κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.
2: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
3: Η οθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάτι μοναδική. Dr. Phone. Στη Σιντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Προπόληση εισιτηρίων, Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ, στην Αντωνητρίτσα 64 και στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο DJ Pico και κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά εδώ στον Παλμό 983
1: ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
1: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Με το πιο ερωτικό μίξ που ακούσατε ποτέ.

0: Κούκλα!
1: Σε μένα μιλάς!
0: Καλά με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Carspa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
0: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
1: Πού πας?
0: Στο Carspa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
1: Μα!
0: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
2: Για αυτοκίνητα μοντέλα Carspa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. Carspa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
3: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22-795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
4: Τώρα και delivery από την Wallet.
5: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα.

0: pavlacosmetics.gr.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίτες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
2: Take a break. Χαλάρωσε.
3: Χαλάρωσε.
2: Take a swim. Ζήσε το καλοκαίρι.
3: Take your time.
2: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα με καφέ, snacks, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία Τραπεζάκι και Φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
1: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλίδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
4: Ήρθες, καλώς τον.
5: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
5: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
5: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
4: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
5: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
4: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 26710-24300.
4: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
1: Εσύ τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
2: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatos@papakigiahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
0: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο λιθόστρωτο Αργοστολίου.
6: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.

0: χρόνια.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
2: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 983.

0: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει. Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
1: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά κοκτέιλς. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξά και 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
0: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες. Δροσιστικά cocktails, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιά.

0: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974 58 1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
1: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
2: Πάνικ εννοείς.
1: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
2: Ρε Γιώργο.
1: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
2: Πίνασες.
1: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
2: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
3: Μωρό μου, μ' αγαπάς.
4: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
3: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
4: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
5: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
6: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
5: λίρες Αγγλίας
6: και ρολόγια γνωστών οίκων.
5: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
5: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
6: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
5: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
6: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
3: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
7: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
8: Μας χάλασε, την πέταξα κι εγώ.
7: Α, και η κουζίνα?
8: Κι αυτή χάλασε, είπα να την ξεφορτωθώ.
7: Καλά, η μαμά, πού είναι η μαμά?
8: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
9: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομιμήσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία, με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
11: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
12: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
13: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες κούπες, λίγο το έχεις.
12: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
13: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
14: Είναι βαριά η κούπα.
15: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
13: Παίζει καλή μπαλίτσα.
14: Είναι βαριά η κούπα.
16: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
17: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF.
18: Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
19: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.

Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή, 16 Αυγούστου στο όμορφο Πυργί, σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.

0: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
1: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνα από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
2: Τι είπε ο ποιητής?
1: Ψιστήρι λέμε.
3: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
1: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710-29977.
2: Έγραψες.
4: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
5: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
6: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
7: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
8: Και αν δεν έχει ήλιο?
7: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει? 2-3 μήνες.
8: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
7: Ποιος Καθαρούλης?
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878.
10: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
11: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
12: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710 24 227.
5: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
3: Take a break. Χαλάρωσε.
13: Χαλάρωσε.
3: Take a swim.
14: Ζήσε το καλοκαίρι.
3: Take your time.
14: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα, με καφέ, snacks, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία Τραπεζάκι και Φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
15: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αεροκίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου, χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivd Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
18: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές. Για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-41707. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Έπεσε.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 5.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, η...
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βεργωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
3: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτσι 64 και στο more.com.
4: Όταν ακούς αυτό. Να μου...

χωριό, πετσέτα, γυαλιά, αντιλιακό και ο αγαπημένος σου μουσικός σταθμός. Παλμός 983 και στην παραλία έχεις ραδιόφωνο.

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983. Give me up all night like.

0: φύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
4: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
5: Τι έχουμε εδώ?
6: Πήρε νερό.
5: Νερό? Αδελφοί, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
6: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε, ε?
5: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στο Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφοί, γρήγορα, γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αντικατάστατος, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
7: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη Σιτεμπόρων 44.
3: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και αλαψιτά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
8: Αδεσούπα, έβαλα panic button.
0: Πάνικ εννοείς.
8: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
0: Ρε Γιώργο.
8: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
0: Πίνασες.
8: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
0: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου στο Jack Bam. Τηλέφωνο 26710-275-75.
8: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
9: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
8: Τι λες τώρα?
9: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
8: Κρέμα μία.
9: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
8: Και delivery μέσω eFood και Wall και στο 26 7 10 22 2 37.
9: Κρέμα μία.
8: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
9: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
10: Αδάμ!
11: Εύα, πού είσαι?
10: Εδώ, πίσω από το θάμνο. Να σου ορθώ.
11: Αν μπορέσεις.
10: Έρχομαι.
12: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
14: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@papakigiahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
15: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες. Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All day seaside bar, Tratamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά, στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.

0: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι οι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου. Ήρθες, καλώς τον.
1: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
0: Στην κατσαρόλα.
1: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
0: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
1: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
0: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
1: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
0: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-24300.
0: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
2: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
3: Τι είπε ο ποιητής?
2: Ψιστήρι λέμε.
4: Πάμε να είναι ομάδα τώρα.
2: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι.
4: Ένα,
2: γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26 71 29 977.
3: Έγραψες. Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 710 22 567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
5: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
1: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
5: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
1: Τι να αρχίσουμε?
6: Συγγνώμη.
5: Αρχίσαμε.
6: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
6: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
5: Στο Βασιλάκη πάμε.
6: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
1: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
5: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
7: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
1: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26 710 86 344.
0: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
8: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DVF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26 710 28 963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
9: Take a break.
0: Χαλάρωσε.
9: Χαλάρωσε.
0: Take a swim. Ζήσε το καλοκαίρι.
9: Take your time.
0: Venus Beach Bar. All Day Escape. Εκεί που κάθε μέρα κυλάει όμορφα με καφέ, σνακς, παγωμένα ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Venus Beach Bar. Ο ιδανικός χώρος και για τα δικά σας ξεχωριστά events. Παραλία Τραπεζάκι και Φαλονιά. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6972-568-924. Venus Beach Bar.
10: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
4: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
11: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
12: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
11: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
12: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
13: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδειούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.

Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει. Παλμός, Παλμός. 98,3.

0: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
1: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
1: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίας ψωμιού με προζύμι.
1: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
0: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
1: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
0: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 2671 102 639.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
2: Α, δεν σου είπα, έβαλα panic button.
3: Πάνικ εννοείς.
2: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
3: Ρε Γιώργο.
2: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
3: Πίνασες.
2: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
3: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
4: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
5: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
6: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
7: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης, έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές ετυλιχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Walt.
8: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
9: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
11: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
12: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.

0: κάνει.
1: Ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

αλήθεια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, η...
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βεργωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
3: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ύψιλον Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ύψιλον Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ύψιλον Cocktails. The taste of summer days and nights.
1: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
2: Κούκλα!
3: Σε μένα μιλάς!
2: Καλά με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε!
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Carspa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
3: Πού πας?
2: Στο Carspa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
3: Μα!
2: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
0: Για αυτοκίνητα μοντέλα Carspa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Carspa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
4: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της Βιπέ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
5: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
6: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
5: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
6: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
7: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
8: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
7: λίρες Αγγλίας
8: και ρολόγια γνωστών οίκων.
7: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη εχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
7: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
8: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
7: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
8: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
5: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
0: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη, φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς, όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως την πύρα Έζα, από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
4: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
9: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
10: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
11: Καλημέρα, Πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
10: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
11: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
10: Τι να αρχίσουμε?
12: Συγγνώμη.
11: Αρχίσαμε.
12: Καλημέρα, τι κάνεις?
10: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
12: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
13: Στο Βασιλάκη πάμε.
12: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
10: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
13: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
11: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
10: Έκθεση ποτοπία, συνοπία και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
14: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση, είναι προορισμός. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλούνται όλα τα παιδιά να επιβιβάζονται. Το διαστημόπλοιο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Attention please. All children get on board. The spaceship is ready to take off.
16: Αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν διακοπές στον πλανήτη τους. Πλανήτης Γιούπι. Μπρατσάκια, κουβαδάκια, παιχνίδια και ό,τι αρέσει στα παιδιά σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι. Κοκκίλια Αργοστόλη. Καλοκαίρι στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις ντροπή.
15: Πού πάτε, μαντάμ! Είπαμε μόνο παιδιά!
10: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
17: Μεταφερθήκαμε!
18: Μεταφερθήκαμε!
19: Μεταφερθήκαμε!
18: Locksmith Κλειδαράδικο!
10: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
20: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
17: Πού είπες?
20: Στον Περιφερειακό ΔΕ. Τηλέφωνο 26710 28884. Και με άπλα πάρκινγκ.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3.

Οι ακροατές αυτής της πόλης θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που τώρα ακούν Παλμό και σε αυτούς που ποτέ δεν άκουσαν τίποτε άλλο. Παλμός 98,8.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά. Στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
6: Έχεις πρόβλημα.

Αυτό το καλοκαίρι, κάνε τις διακοπές σου στο πιο όμορφο νησί του Ιωνίου. Αυτό το καλοκαίρι, έλα στην Κεφαλονιά. Παλμός, 983.

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε

Πέντε λεπτά και δυο αλήθειες δικαιούμε. Πες μου τους λόγους που θα ζούμε χωρίς τα. Πες μου τα πέντε λεπτά και δυο

0: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
1: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
2: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
3: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
2: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
4: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
2: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
3: Στη Βιπέ Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26 710 94 090.
5: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
6: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
5: Τι λες τώρα?
6: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
5: Κρέμα μία.
6: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
5: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
6: Κρέμα μία.
5: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
6: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
2: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
7: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26 710 27 027 και μέσω Wolt.
2: Τώρα στην Vesta θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Vesta. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πωλούνται και μεμονωμένα.
8: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22 795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
9: Τώρα και delivery από την Wall.
10: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
11: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίση.
12: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο δάπεδο. 6 χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
11: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
2: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Trattamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις.
13: All Day Seaside Bar Trattamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
14: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
15: Δεν σου λέει την ώρα? Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό? Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων? Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
16: Για πού ετοιμάζεσαι?
17: Θα βγω και θα γυρίσω το πρωί.
16: Κομμένη.
17: Είμαι αρκετά μεγάλη.
16: Κομμένη.
17: Είμαι μεγάλη, σου λέω.
16: Είπα κομμένη, Χλόη.
18: Όταν η Χλόη σας μεγαλώνει, κόψτε την σαν επαγγελματίας με χλωοκοπτικά Husqvarna. Η υψηλή σου ειδική τεχνολογία Husqvarna παρουσιάζει την πιο πλήρη σειρά μηχανημάτων για τον αγρό, το δάσος και τον κήπο.
16: Κάποιος έπρεπε να τις κόψει τη φόρα.
18: Husqvarna, σου ειδική τεχνολογία κομμένη στα μέτρα σας. Με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
20: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
21: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
22: Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στο όμορφο Πυργί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.

ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Παλμός 98,3.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Τα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος, το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
5: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
6: Σιγά Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
5: Μα είμαι γουρούνι!
6: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
7: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
8: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
4: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
9: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
10: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
11: Τι είπε ο ποιητής?
10: Ψιστήρι λέμε.
12: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
10: Γυροψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710-29977.
11: Έγραψες.
13: Το meeting point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer mood, fresh vibes, signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη, απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ήρθες, καλώς τον.
14: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
12: Στην κατσαρόλα.
14: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
12: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
14: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
12: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
14: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
12: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
14: Τηλέφωνο 26710-24300.
12: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
15: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Πεζό και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
16: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλουμινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
17: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάστιχα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
18: Τι είπες, αγόρι μου?
17: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
18: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
17: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
19: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
20: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά, Αργοστόλη.

0: άλλο.
1: Και παίζει
0: μόνο στον Παλμό. 983. Τα τρία.

0: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ύψιλον Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ύψιλον Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ύψιλον Cocktails. The taste of summer days and nights.
1: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-87654. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
2: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και π τσόνις ομικρόν ε. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο.

0: Θέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710 22331. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα. Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710 28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
1: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710 22937 και 6948 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
2: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλες στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψισταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710 68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
3: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
4: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
5: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710 24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
7: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ.

0: Ελλάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλη γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
1: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
2: Άστα να πάνε, 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
1: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
2: Πονάμε, θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο, να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα, να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
3: Είναι βαριά η κούπα.
4: Ψητοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης, κλείνει 30 χρόνια λειτουργία και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710 25139.
2: Παίζει καλή μπαλίτσα.
3: Είναι βαριά η κούπα.
5: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.

0: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βεργοτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντώνη Τρίτση 64 και στο more.com.

0: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Καλημέρα, Πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
4: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
3: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
4: Τι να αρχίσουμε?
5: Συγγνώμη.
3: Αρχίσαμε.
5: Καλημέρα, τι κάνεις?
4: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
5: Ναι, στο Βασιλάκη.
4: Στο Βασιλάκη πάμε.
5: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
4: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
6: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
3: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
4: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
2: Βασιλάκης, δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
7: Κούκλα!
8: Σε μένα μιλάς!
7: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε!
8: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Κάρισπα Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
7: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
8: Πού πας?
7: Στο Κάρισπα Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
8: Μα!
7: Θα ανεβάσω story! Αντέ, γεια!
2: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
10: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
2: Από ένα απλό μερημέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
13: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ.

0: Μεσολοράς Ωμικρον Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β' και Γ' Μεσολοράς Ωμικρον Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β' και Γ' Μεσολοράς Ωμικρον Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
1: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
2: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
3: Τι είπε ο ποιητής?
2: Ψιστήρι λέμε.
4: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
2: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα, γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710-29977.
3: Έγραψες.
5: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
6: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις 2 κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.

0: χρόνια.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: μου, μ' αγαπάς?
1: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
0: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
1: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
2: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
3: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
2: λίρες Αγγλίας
3: και ρολόγια γνωστών οίκων.
2: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
2: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
3: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
2: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
3: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
2: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω τι θα κάνεις.
4: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
5: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι

0: Η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό Δοδόνη θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
1: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
2: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
5: Τώρα και delivery από την Wallet.
6: Τώρα στην Vesta θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Vesta. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πωλούνται και μεμονωμένα.
7: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
8: Αμίκα μίο αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile. Βέρα κουαλιτά, κρώματα και σκεύια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
8: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
10: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
11: Ο Μαϊμάνης.
10: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
11: Ο Μαϊμάνης.
10: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας?
11: Ο Μαϊμάνης.
10: Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
12: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
13: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
12: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
13: Οικονομία τιμών, ασυναγώνιστη.
12: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
13: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
12: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκίλια Αργοστολίου.
13: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.

Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στο όμορφο Πυργί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο συνεργείο, βάρκα, τρακτέρ. Παλμός 983.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
1: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά, είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη.

0: εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
1: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
2: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
3: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε τα πιτοκαθαριστήριο.
4: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
5: Και αν δεν έχει ήλιο?
4: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
5: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
4: Ποιος Καθαρούλης?
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878.
6: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου

0: έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η οθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ' το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάτι μοναδική. Dr. Phone. Στη Σιντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που

Μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους. Θα βρεις την ψεσταριά το πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.

αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους

0: Φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Παλμός
1: και Φαλονιά. Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
2: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά. Στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Φέτος γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Φέτος οδηγούμε με περισσότερη ασφάλεια για εμάς και τους γύρω μας. Μία προσφορά από τον Παλμού 983 και τη Λέσχη Αυτοκινήτου Κεφαλονιάς.

0: Εύα, πού είσαι?
1: Εδώ, πίσω από το θάμνο.
0: Να σου έρθω?
1: Αν μπορέσεις.
0: Έρχομαι.
2: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου.

0: 26710 28009.
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
1: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
2: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
1: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
2: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
3: Φανοποιείο βαφείο Best Auto Repair in Town.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
3: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
2: Δηλαδή, σαν καινούριο.
3: Best Auto Repair in Town.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
3: Η κορυφαία σας επιλογή.
4: Η τεχνολογία αλλάζει.
5: Το ίδιο και εμείς.
4: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
6: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
7: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Λεγιονέλας. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
8: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.
9: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
10: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
9: Μα, είμαι γουρούνι!
10: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
7: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
11: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
12: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
13: Πάνικ εννοείς.
12: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
13: Ρε Γιώργο.
12: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
13: Πίνασες?
12: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
13: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Jack Bam. Τηλέφωνο 26710-275-75.
14: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλη Γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφύλη γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφύλη γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
5: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.

0: ξυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
3: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντωνή Τρίτση 64 και στο more.com.

0: καθημερινά.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Συντονιστείτε στο Daily Couscous
1: με τον Παναγιώτη Σίμω
0: και την Ηλένη Williams στον Παλμό 98,3. 1-3 το μεσημέρι.
2: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
3: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
4: Και αν δεν έχει ήλιο?
3: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
4: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
3: Ποιος Καθαρούλης?
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
6: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710 22331. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα. Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιν. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 28963 και στο marketostin.gr. Νιώσε τη διαφορά.
7: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710 22937 και 6948 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.

0: Στα καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
5: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της EpsilonNet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
7: Τώρα θερινές εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα είδη.
8: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
9: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
8: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
9: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
10: Είναι βαριά η κούπα.
11: Ψητοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης. Κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710 25139.
9: Παίζει καλή μπαλίτσα.
10: Είναι βαριά η κούπα.
12: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, αρχές Αυγούστου θα είμαστε μαζί όλο το μήνα, κάθε βράδυ για δύο ολόκληρες ώρες και θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Και σε αυτό το σημείο να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, οι οποίες ακολουθούν για το υπόλοιπο ημίωρο και φυσικά προσθέσαμε αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι μία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βρεγωτής στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Προπόληση εισιτηρίων Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, Βιβλιοπωλείο Φάρος, Πετράτος Ιδιδόρων Λιθόστρωτο, Ριστρέτο Καφέ στην Αντωνητρίτσα 64 και στο more.com.

0: τηλεφωνήσεις.
1: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Σαν σήμερα το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας. Τέλος, σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό www. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη

0: Παρέα.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι δύο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Το πιο μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Σύλλογος των Απανταχού Φίλων του Πυργίου Ο Ένος σας προσκαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στο όμορφο Πυργί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι. Μουσική, χορός, πλούσιο φαγητό, παρέα και αστήρευτο κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί μας η δεκαμελής ορχήστρα του Ζήσης Κλαβουνάκη που θα απογειώσει τη διασκέδαση με αγαπημένους παραδοσιακούς και λαϊκούς σκοπούς. Τραγουδούν Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού, Ρενέ Πεφάνη, Νίκος Αναγνωστόπουλος. Μην το χάσετε! Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πυργί.

Είναι δροσερός. Είναι απολαυστικός. Είναι ο Παλμός 983. Αυτός είναι το καλοκαίρι σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Βαλμός. Εδώ είσαι.
1: Είμαι πιο καλά

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιοφωνό. Παλμός 983.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 3.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Γιορτή Ρομπόλας στα Βαλσαμάτα. Ο Σύλλογος Βάλσαμος διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά την κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Αυγούστου σας περιμένουμε με την ορχήστρα του Μάκη Παπά, στο κλαρίνο τον Φάνη Φωτόπουλο και άφθονο κρασί δωρεάν. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Χορηγός επικοινωνίας Παλμός 983.

μαγιό, πετσέτα, γυαλιά, αντιλιακό και ο αγαπημένος σου μουσικός σταθμός. Παλμός 983 και στην παραλία έχεις ραδιόφωνο.